Καταναλωτέ το, αδερφέ. Αδερφέ, φτάσουν νούμερο 1. Τι θε, εσύ σε μπρίδι. Paradise FM. Nous tout le temps là.

Αγαπητά, αγαπητά σου είναι ο Εν. Είφε εσύ σε μπρίε. Παραδάις FM. Νου τούρταν.

Τώρα σε FM τους αρχίζει μου κοιτάμε. Σακ που γάμια να σου μούτ και λάδι. Σου φανταστικ. Keep it up. This is your best mix of music.

0: ποτέ το.
1: Αγαπητά. Είμαι εγώ, ε. Είμαι εγώ, ε. Paradise FM. Nous tout le temps là.